σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Αν η επιτυχία θέλει κόπο, εμείς εκπέμπουμε ακούραστα. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Όλοι θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.

τα Σαββατοκύριακα στο Ρυθμό δουλεύουμε περισσότερο για να μπορείτε εσείς να χαλαρώνετε καλύτερα. Ρυθμός 106 και το Σαββατοκύριακο.

0: Ρυθμός 106.
1: Ρυθμός. Εδώ τα μόνα λόγια που ακούς είναι από τα τραγούδια.

Ακούς λόγια του αέρα. Στο δικό μας αέρα ακούς μόνο μουσική. Ρυθμός 106.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

καλοκαιρινή διάθεση στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Ρυθμός 106.

Το Σαββατοκύριακο η διασκέδαση δεν θέλει πολλά λόγια. Θέλει πολλή μουσική. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

0: Μας αρέσει να μας ζηλεύουν. Μας θυμίζει ότι είμαστε οι καλύτεροι. Ρυθμός 106.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

μοναξιά της κορυφής. Μοναξιά της κορυφής. Είστε η μόνη μας παρέα. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

ερωτεύσει. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

Αν η επιτυχία θέλει κόπο, εμείς εκπέμπουμε ακούραστα. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντες μιλάς.

Τα Σαββατοκύριακα στο Ρυθμό δουλεύουμε περισσότερο για να μπορείτε εσείς να χαλαρώνετε καλύτερα. Ρυθμός 106 και το Σαββατοκύριακο.

Ανεβάσαμε ψηλά τον πύχη στους 106. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Φέτος το καλοκαίρι οι επιτυχίες καίνε. Ρυθμός 106.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

καλοκαίρι. Η μουσική μας είναι καυτή. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

0: Μια ζωή.
1: Θέλεις περισσότερη μουσική?
2: Ρυθμός 106.
1: Ρυθμός.
2: Μείνε εδώ.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
2: Ρυθμός 106.
1: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
9: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
10: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
9: Μετά από αυτό, θυμήθηκα κι εγώ Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους τους σκέφτεται τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 25410 71 587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
11: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Μπορείτε να μας πείτε τι σταθμό ακούσατε χθες?
3: Θυμηθείτε, πείτε τους Ρυθμός 106.
2: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες.
6: Μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός 106.
1: Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Η μοναξιά της κορυφής. Μοναξιά της κορυφής. Είστε η μόνη μας παρέα. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφιτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα pop 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Dixan σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Ρυθμός 106.
0: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
3: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα special.

0: 2-16-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βίπε Καβάλας.
1: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
2: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
3: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
2: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
3: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
1: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
2: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
3: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
4: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
5: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
4: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
5: Δε βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
2: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
5: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
2: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
5: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
2: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
5: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
2: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr.
6: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες ασταμάτητα για 30 λεπτά. Ρυθμός 106, το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Όλοι θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.

Τα Σαββατοκύριακα στο Ρυθμό δουλεύουμε περισσότερο για να μπορείτε εσείς να χαλαρώνετε καλύτερα. Ρυθμός 106 και το Σαββατοκύριακο.

ανεβάσαμε ψηλά τον πύχη. Στους 106. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: θέλεις περισσότερη μουσική. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
2: Κάθε ώρα είναι local coffee για καφέ, πρωινό και μπραντς.
3: Ησυχία. Συνεχίζουμε. Υπόθεση local καφέ, κατηγορούμενε.
4: Μα του είπα. Καφέ τα πάρει μόνο από το local καφέ, κύριε Τικαστά. Περκέ εκεί ένα καφέ.
3: Σεβασμός, κατηγορούμενε, που γλύφεις τα δάχτυλά σου. Συνέχισε.
4: Ήμουν πολύ συγκεκριμένο. Από το local καφέ. Εκεί πιστεύω έγινε το παρεξήγηση.
5: Ιταλός,
4: Ενώ σε Ιταλιάνο σημαίνει τοπικό. Ή ο Ιταλιάνο, άρα.
6: Αθώς!
7: Αθώς!
6: Λιμπερτά, λιμπερτά, local καφέ!
7: Αθώς!
3: Αθώς. Μπορείτε να φύγετε και να πάτε να τα απολαύσετε όλα στο local καφέ.
0: Local καφέ. Take away στο χώρο μας ή και στον δικό σας. Μεγάλη ποικιλία σε σφολιάτες. Εξαιρετικά σάντουιτς, club sandwich, pita clubs, burger, hot dogs, κρέπες αλμυρές και γλυκές. Μεσολογγίου 1923, Ξάνθη. Delivery 2541 3068 20 και 21.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο με μηχανήματα και διαγνωστικά τελευταίας γενιάς. Υποχρέωση και χαρά μας, η γρήγορη και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημά σας και με παροχή οδικής βοήθειας. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Ευθυγράμμιση ζυγοστάθμιση, γραμμή κταίω, υγραέριο κίνηση. Καθαρισμός DPF αυθημερών σε δική μας καμπίνα Euro 6. Αλλαγή βαλβολίνες σε όλα τα αυτόματα σας MAN μέχρι και το τελευταίο μοντέλο. Μίζες, δυναμό, εξατμίσεις, καταλύτες, κάρτες καυσαερίων, 30.000 κωδικοί ανταλλακτικών και πάνω από 1.000 ελαστικά δικής μας εισαγωγής ετοιμοπαράδοτα για τις ανάγκες των πελατών μας. Η διάθεση, η γνώση και η εμπειρία του προσωπικού είναι πάντα έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Τηλέφωνο 2591-056-359.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ζήτα ό,τι θέλεις από το καλοκαίρι σου.
10: Θέλω βουτιές, καφεδάρες, κοκτέιλς, ήλιο, χαλαρή διάθεση, ωραίες γεύσεις.
2: Ζήτα Παλάς. Summer 2026. The ultimate pool experience has just begun.
10: Η πισίνα του Ζήτα Παλάς άνοιξε και σε περιμένει για όλα όσα θέλεις. 11 το πρωί με 7 το απόγευμα, δροσέρο μπάνιο για όλους, pool bar και υπέροχες γεύσεις από το εστιατόριό μας ως τα μεσάνυχτα. Μην πάει ο νου σου μακριά, είμαστε στο κέντρο της πόλης.
2: Ζήτα Παλάς. Για τα καλύτερα που ζητάς. 25 410 64 414 και στα social.
0: Σε κάθε καιρική συνθήκη, σκέψου Via Leader, το δίκτυο με τους κορυφαίους ειδικούς των ελαστικών.
11: Για την Ξάνθη, πουτακίδης ηλίας και ΣΥΑ ομικρον εψιλον. Ελαστικά, ζάντες ευθυγράμμιση. Λευκή που 14, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 41 0 77 152.
0: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα pop 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Dixan σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
2: Ρυθμός 106.
0: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
3: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Ο Μακεδονικός Αγιάσματος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μουσική βραδιά του καλοκαιριού. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται στο γήπεδο Αγιάσματος για το απόλυτο live. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-212-7733. Ηλεκτρονική προπόληση εισιτηρίων more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9, γήπεδο Αγιάσματος. Νίκος Μακρόπουλος live.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: καλοκαίρι η μουσική μας είναι καυτή. Ρυθμός 106, το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής, που να σε

ακούς λόγια του αέρα. Στο δικό μας αέρα ακούς μόνο μουσική. Ρυθμός 106.

Σαββατοκύριακο η διασκέδαση δεν θέλει πολλά λόγια. Θέλει πολύ μουσική. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: θέλεις περισσότερη μουσική.
1: Ρυθμός 106.
0: Ρυθμός.
1: Μείνε εδώ.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
1: Ρυθμός 106.
0: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
4: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Τα πάντα.
5: Το εννοώ. Τα πάντα σε αξεσουάρ, ανταλλακτικά και αναλώσιμα. Μπαταρίες, καλύματα, λευγέδες, υαλοκαθαριστήρες, μπαταρίες, ελαστικά, αντιλιακές μεμβράνες, αμορτισέρ πορπαγκάς, ηχοσυστήματα και φώτα LED. Θέλεις και το ποδήλατο μαζί σου στο ταξίδι. Σχάρες ποδηλάτων, κοτσαδόρι, μπαγκαζιέρες. Wash Park, Μπουρμπουλήθρες. Τριανταφύλου Μιχαηλίδη 26 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 72596. Τα πάντα για το αυτοκίνητό σου σε ένα μόνο κατάστημα. Διατίθονται δωροκάρτες. Μία ξεχωριστή και πρωτότυπη πρόταση δώρου και κάρτα μέλους για να είσαι πάντα κερδισμένος. Wash Park Μπουρμπουλήθρες. Κοντά σας από το 2002 για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Ρυθμός 106.
0: Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Στη μοναξιά της κορυφής. Μοναξιά της κορυφής. Είστε η μόνη μας παρέα. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφιτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα pop 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Dixan σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Ρυθμός 106.
5: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο και φοβάσαι μη μπλέξεις.
7: Όχι όταν ξέρεις που να πας. All Cars. Στην εταιρεία που γεννήθηκε μέσα στην κρίση και 16 χρόνια τώρα ξέρει τι σημαίνει εμπιστοσύνη.
6: Και τι προσφέρει δηλαδή?
7: Εισαγωγές, εμπορία, ακόμα και ανταλλαγές αυτοκινήτων. Με ελεγμένα ασφαλή οχήματα και όλα τα απαραίτητα έγγραφα.
6: Εγγύηση έχει?
7: Φυσικά. Ένα ολόκληρο έτος με κάθε παράδοση.
6: All Cars. 16 χρόνια ασφάλεια στο δρόμο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541 025 781 και στο All Cars Ξάνθη.
7: Βρείτε μας σήμερα και οδηγήστε με σιγουριά.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
11: Διακοπές ή δουλειά. Το αυτοκίνητο που θες σε περιμένει στο Γκριτζελάκης InstaRent. Οδήγησε άνετα, χωρίς άγχος, με παραλαβή από τα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης και Χρυσούπολης. Ενοικιάσεις σε Χρυσούπολη και Άβδυρα. Μικρά γιοταχή, επαγγελματικά, βαν, τα έχουμε όλα. Γκριτζελάκης InstaRent. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. Τηλέφωνα 6979 441 800 και 25910 22740. Γκριτζελάκης InstaRent. Smart Wheels. No Stress.
12: Θέλεις το event σου να γίνει Talk of the Town? Για ξεχωριστούς, αξέχαστους γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, φεστιβάλ, Riviera Van Bar. Το πιο στιλάτο Van Bar έρχεται στο χώρο σου και προσφέρει ποτά, δροσερά κοκτέιλ και μοναδικές γεύσεις που θα απογειώσουν τη διάθεση. Και για έξτρα μοναδική εμπειρία, Video Booth 360. Κατάγραψε τις καλύτερες στιγμές με εντυπωσιακά βίντεο. Riviera Van Bar και Video Booth 360. Εσύ φέρνεις την παρέα, εμείς την απόλαυση. Επικοινώνησε στο 697-768-3476 και στο Instagram Riviera Kato Pavlo Van Bar. Riviera Van Bar. Το event σου όπως το ονειρεύτηκες.
2: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Όλοι θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.

Ρυθμός 106. Ο καλοκαιρινός σου σταθμός.

0: περισσότερη μουσική.
1: Ρυθμός 106.
0: Ρυθμός.
1: Μείνε εδώ.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Ρυθμός 106.
0: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
5: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
6: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
10: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
9: Μετά από αυτό θυμήθηκα κι εγώ. Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους τους σκέφτε τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 25410-71587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
11: Υγιεινό, νόστιμο, θρεπτικό, ομοιόμορφα μαγειρεμένο, ροδισμένο και τραγανό. Τι είναι?
12: Καταπληκτικό!
11: Το φημισμένο κοτόπουλο φούρνου της Ξάνθης με πατατούλες και ριζάκι συνεχίζει να συναρπάζει.
12: Θρεπτικό και ζουμερό όπως το αγαπήσατε. Και όπως το φτιάχνουμε, πάντα με αγάπη.
11: Καταπληκτικό. Κωνσταντίνου Μπένη 87 Ξάνθη. Σε πακέτο ή με delivery στο 25410-77-066.
13: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106.
0: Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Ανεβάσαμε ψηλά τον πύχη. Στους 106. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Φέτος το καλοκαίρι οι επιτυχίες καίνε. Ρυθμός 106.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα pop 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Διξάν σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
7: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
8: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
7: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
8: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
6: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
7: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
8: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
9: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
10: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
9: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
10: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
11: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕΨΛΟΝ Γιώρας.
10: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
11: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕΨΛΟΝ Γιώρας.
10: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
11: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
10: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
11: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν:
13: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Μπορείτε να μας πείτε τι σταθμό ακούσατε χθες?
12: Θυμηθείτε, πείτε τους Ρυθμός 106.
14: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μια εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προθήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
15: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
16: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Αυτό το καλοκαίρι η μουσική μας είναι καυτή. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ακούς λόγια του αέρα. Στο δικό μας αέρα ακούς μόνο μουσική. Ρυθμός 106.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ζήτα ό,τι θέλεις από το καλοκαίρι σου.
4: Θέλω βουτιές, καφεδάρες, κοκτέιλς, ήλιο, χαλαρή διάθεση, ωραίες γεύσεις.
0: Ζήτα Παλάς. Summer 2026. The ultimate pool experience has just begun.
4: Η πισίνα του Ζήτα Παλάς άνοιξε και σε περιμένει για όλα όσα θέλεις. 11 το πρωί με 7 το απόγευμα, δροσερό μπάνιο για όλους, pool bar και υπέροχες γεύσεις από το εστιατόριό μας ως τα μεσάνυχτα. Μην πάει ο νου σου μακριά, είμαστε στο κέντρο της πόλης.
0: Ζήτα Παλάς. Για τα καλύτερα που ζητάς. 25 410 64 414 και στα social.
5: Ωρα για νέα ελαστικά, αλλά όχι στην τύχη. Η Michelin επέλεξε για σένα τα καλύτερα καταστήματα ελαστικών. Δίκτυο Via Leader. Υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, άψογη τεχνική εξυπηρέτηση σε 40 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Μπες τώρα στο vialeader.gr. Via Leader. Ένα δίκτυο κορυφαία αξιοπιστία. Με την εγγύηση της Michelin.
6: Για την Ξάνθη, Πουτακίδης Ηλίας και ΣΥ ΟΜΚΡΟΝ ΕΕ. Ελαστικά Ζάντες Ευθυγράμμιση. Λευκύπου 14, Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541 077 152.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
7: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
8: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
7: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
8: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
7: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
8: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
7: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ.
0: Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος, Γρανικού 29, Δράμα. Και στην Ξάνθη, Αβύρων 37 και 12 Αποστόλων. Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

0: Στη μοναξιά της κορυφής. Μοναξιά της κορυφής. Είστε η μόνη μας παρέα. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφιτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα pop 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Dixan σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Ρυθμός 106.
0: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
5: Πολύ. Τώρα μόλις έβγαζα.
6: Άννα χαθείς, Άμυαλε, τι κάνεις εδώ?
5: Γιαγιά, εδώ δεν είναι το περικότας.
6: Αχ, αήρευτε. Δεν βλέπεις ότι είναι κοτέτσι?
5: Είδα κότες και μπήκα.
7: Περικότας. Λαχταριστά πιάτα με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε κοτόπουλο. Έτοιμα μαριναρισμένα και παναρισμένα. Εύκολα και γρήγορα στο μαγείρεμα. Κοτόπουλο τηγανιά, ρολάκι, κοτοπιφτέκι, κοτομπουκές και πολλά άλλα. Το πιασές. Περικότας. Στην Ηρώων 109 στην Ξάνθη. Και delivery στο 25-410-69-123. Βλέπεις κότα? Περικότας.
8: Κάθε ώρα είναι local coffee για καφέ, πρωινό και brunch.
9: Ησυχία, συνεχίζουμε. Υπόθεση local café, κατηγορούμενε.
10: Μα του είπα, καφέ τα πάρεις μόνο από το local café, κύριε Δικαστά. Περκέ εκεί ένα καφέ.
9: Σεβασμός, κατηγορούμενε, που γλύφεις τα δάχτυλά σου. Συνέχισε.
10: Ήμουν πολύ συγκεκριμένο. Από το local café. Εκεί πιστεύω έγινε το παρεξήγηση.
9: Ιταλός, ε.
10: Ενώ σε Ιταλιάνο σημαίνει τοπικό. Ή ο Ιταλιάνο, άρα...
11: Αθώς!
12: Αθώς!
11: Λιμπερτά, λιμπερτά, local café!
12: Αθώς!
9: Αθώς. Μπορείτε να φύγετε και να πάτε να τα απολαύσετε όλα στο local café.
13: Local café. Take away στο χώρο μας ή και στον δικό σας.
14: Μεγάλη ποικιλία σε σφολιάτες. Εξαιρετικά σάντουιτς, club sandwich, pita clubs, burger, hot dogs, κρέπες αλμυρές και γλυκές.
13: Μεσολογγίου 1923, Ξάνθη. Delivery 2541 306820 και 21.
15: Ο Μακεδονικός Αγιάσματος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μουσική βραδιά του καλοκαιριού. Το Σάββατο 1 Αυγούστου ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται στο γήπεδο Αγιάσματος για το απόλυτο live. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-212-7733. Ηλεκτρονική προπόληση εισιτηρίων more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9, γήπεδο Αγιάσματος. Νίκος Μακρόπουλος live.
16: Ένα όνομα είναι αρκετό για να κάνεις την έξυπνη κίνηση. Αφή Μουντζάκη. Ανακύκλωση όλων των τύπων των αυτοκινήτων. Με όλες τις απαραίτητες διαδικασίες απόσυρσης και οριστικής διαγραφής από την ανακύκλωση Αφή Μουντζάκη όμικρον έψιλον. Σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης σιδήρων, μετάλλων, παλαιών μπαταριών, αλλά και ηλεκτρικών συσκευών. Δίπλα σας και για την ενοικίαση κάδων και κοντέινερ για κάθε χρήση. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων Αφή Μουντζάκη όμικρον έψιλον. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-26655. Η έξυπνη κίνηση σε ένα όνομα.
12: Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο με μηχανήματα και διαγνωστικά τελευταίας γενιάς. Υποχρέωση και χαρά μας, η γρήγορη και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημά σας και με παροχή οδικής βοήθειας. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Ευθυγράμμιση ζυγοστάθμιση, γραμμή κταίο, υγραέριο κίνηση. Καθαρισμός DPF αυθημερών σε δική μας καμπίνα Euro 6. Αλλαγή βαλβολίνες σε όλα τα αυτόματα σας MAN μέχρι και το τελευταίο μοντέλο. Μίζες, δυναμό, εξατμίσεις, καταλύτες, κάρτες καυσαερίων, 30.000 κωδικοί ανταλλακτικών και πάνω από 1.000 ελαστικά δικής μας εισαγωγής ετοιμοπαράδοτα για τις ανάγκες των πελατών μας. Η διάθεση, η γνώση και η εμπειρία του προσωπικού είναι πάντα έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Τηλέφωνο 2591-056-359.
17: Τι ψάχνεις?
18: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
17: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
18: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
17: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
19: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
20: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Θεσμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Αν η επιτυχία θέλει κόπο, εμείς εκπέμπουμε ακούραστα. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.

0: Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
1: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Μας ρωτάνε συχνά πώς κάνουμε το κοτόπουλο, πώς το μαγειρεύουμε τόσο νόστιμο στο φούρνο και πώς το συνοδεύουμε με πατάτες και ριζάκι τόσο μοναδικά. Η απάντησή μας: με αγάπη.
3: Καταπληκτικό! Το αυθεντικό κοτόπουλο φούρνου της Ξάνθης θα το βρείτε μόνο εδώ. Κωνσταντίνου Μπένι 87, Ξάνθη. Σε πακέτο για το σπίτι ή με διανομή στο χώρο σας στο τηλέφωνο 25410 77 066.
2: Καταπληκτικό! Γιατί ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με αγάπη.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Τα Σαββατοκύριακα στο Ρυθμό δουλεύουμε περισσότερο για να μπορείτε εσείς να χαλαρώνετε καλύτερα. Ρυθμός 106 και το Σαββατοκύριακο.

ανεβάσανε ψηλά τον πύχη. Στους 106. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Ρυθμός 106.
3: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
4: Θέλεις το event σου να γίνει Talk of the Town? Για ξεχωριστούς, αξέχαστους γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, φεστιβάλ, Riviera Van Bar. Το πιο στιλάτο Van Bar έρχεται στο χώρο σου και προσφέρει ποτά, δροσερά κοκτέιλ και μοναδικές γεύσεις που θα απογειώσουν τη διάθεση. Και για έξτρα μοναδική εμπειρία, Video Booth 360. Κατάγραψε τις καλύτερες στιγμές με εντυπωσιακά βίντεο. Riviera Van Bar και Video Booth 360. Εσύ φέρνεις την παρέα, εμείς την απόλαυση. Επικοινώνησε στο 697-768-3476 και στο Instagram Riviera_Van Bar. Riviera Van Bar. Το event σου όπως το ονειρεύτηκες.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Διακοπές ή δουλειά? Το αυτοκίνητο που θες σε περιμένει στο Γκριτζελάκης InstaRent. Οδήγησε άνετα, χωρίς άγχος, με παραλαβή από τα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης και Χρυσούπολης. Ενοικιάσεις σε Χρυσούπολη και Άβδυρα. Μικρά γιοταχή, επαγγελματικά, βαν, τα έχουμε όλα. Γκριτζελάκης InstaRent. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. Τηλέφωνα 6979-441-800 και 25910-22740. Γκριτζελάκης InstaRent. Smart Wheels. No Stress.
8: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
9: Καινούργιο όχημα.
10: Μπουρμπουλήθρες.
9: Μπράβο. Ήξερα ότι έχεις τρέλα με την καθαριότητα, αλλά εσύ το έχεις κάνει καινούργιο.
10: Του έκανα βιολογικό καθαρισμό, αντικατάσταση ταπετσαρίας ουρανού, επιδιόρθωση χρώματος, κέρωμα και δεσπανάρια.
9: Βλέπω. Ξέρω, κάνουν και επιδιόρθωση κλειδιών, δωρεάν αλλαγή λαδιών και αναλαμβάνουν και το πλήσιμο του κινητήρα. Και δωρεάν έλεγχο του οχήματος.
10: Wospark. Μπουρμπουλήθρες. Όλα τα κάνουν.
9: Με ολοκένουργια αυτόματη βούρτσα και πλήσιμο σασί στο Apse Svise. Και τα πιο σύγχρονα self-service με τα κορυφαία νανοτεχνολογίες υλικά καθαρισμού και με άνετο πάρκινγκ για καφέ.
10: Wospark. Μπουρμπουλήθρες. 30 Μιχαηλίδη 26, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-72596. Wospark. Μπουρμπουλήθρες.
9: Και καθάρισες. Διατίθονται δωροκάρτες. Μία ξεχωριστή και πρωτότυπη πρόταση δώρου. Και καρταμέλους για να είσαι πάντα κερδισμένος.
10: Και μην ξεχάσω, τώρα και άμεση αγορά και πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.
9: Άρα καινούργιο το όχημα.
10: Wospark. Μπουρμπουλήθρες.
9: Κοντά σας από το 2002 για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας.
0: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ρυθμός 106. Η μουσική που αξίζει να ακούει ξανθή.

το καλοκαίρι η μουσική μας είναι καυτή. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Αλλού ακούς λόγια του αέρα. Στο δικό μας αέρα ακούς μόνο μουσική. Ρυθμός 106.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: Περισσότερη μουσική. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφιτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα pop 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Dixan σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με μας.
3: Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου. Ρυθμός 106.
5: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
6: Και τώρα, ετοιμάσου, κλείσε τα μάτια.
7: Καλέ, τι είναι όλο αυτό? Αυτό είναι μοναδικό. Τα έπιπλα αυτά σε κάνουν να τσιρίξεις. Από πού τα πήρες?
8: Έκπληξη! Παπαχαστάς!
7: Έπιπλα γραφείου, mod office, mod cucine, Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους, τηλέφωνο 25 410 75 730. Και στο www.modoffice.gr. Για έπιπλα γραφείου, μη ρωτάς, Παπαχαστάς.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Το όνομα της εξειδίκευσης.
12: Yassin και Tourguide. Συνεργείο επισκευής συντήρησης αμαξωμάτων και βαφές αυτοκινήτων.
13: Σύγχρονη τεχνολογία, ολοκληρωμένη γνώση και εμπειρία.
12: Ευθυγράμμιση σασί με Calibra Car Pens. Αλλαγή παρμπρίζ σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές.
13: Επισκευές, κολλήσεις πλαστικών, προφυλακτήρες. Τοπικές βαφές και γυαλίσματα αυτοκινήτου για 80% περισσότερη ζωντάνια στο παλιό χρώμα. Γυάλισμα και βαφή φαναριών.
12: Φανοποιείο βαφείο Yassin και Tourguide.
11: Με τον εξελιγμένης τεχνολογίας φούρνο Aerotechnic.
12: 10 χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας μετά το εργοστάσιο Ζαχάρεος στα 50 μέτρα δεξιά.
13: Τηλέφωνα 6947-809-896 και 6947-708-506.
12: Yassin και Tourguide. Ειδικότητά μας η τελειότητα στο αυτοκίνητό σας.
14: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
11: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ρυθμός 106. Ρυθμός. Αντέχεις τόση μουσική.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

το Σαββατοκύριακο η διασκέδαση δεν θέλει πολλά λόγια. Θέλει πολύ μουσική. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
4: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
3: Μετά από αυτό, θυμήθηκα κι εγώ Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους τους σκέφτε τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 25410-71587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
5: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
7: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Μπορείτε να μας πείτε τι σταθμό ακούσατε χθες?
6: Θυμηθείτε, πείτε τους Ρυθμός 106.
8: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
9: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
8: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
9: Δε βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
6: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕΨΛΟΝ Γιώρας.
9: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
6: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕΨΛΟΝ Γιώρας.
9: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
6: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
9: Τηλέφωνο 25410-27-802 και 25410-74-259.
6: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr.
10: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
6: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
11: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
6: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
11: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
10: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
6: άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την ένφος.
11: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου τα

Αν η επιτυχία θέλει κόπο, εμείς εκπέμπουμε ακούραστα. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα pop 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Dixan σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Ρυθμός 106.
7: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
8: Και η ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου περνάει από εδώ. Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Βρες την αντλία θερμότητας και τον ηλιακό θερμοσύμφωνα που ταιριάζει στις ανάγκες σου και απόλαυσε οικονομικά θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό μέσω του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης». Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Γρανικού 29, Δράμα. Αυδείρων 37 και Αγίων Αποστόλων, Ξάνθη. Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Και για την ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου.
9: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκεία του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
10: Ζήτα ό,τι θέλεις από το καλοκαίρι σου.
11: Θέλω βουτιές, καφεδάρες, κοκτέιλς, ήλιο, χαλαρή διάθεση, ωραίες γεύσεις.
10: Ζήτα Παλάς. Summer 2026. The ultimate pool experience has just begun.
11: Η πισίνα του Ζήτα Παλάς άνοιξε και σε περιμένει για όλα όσα θέλεις. 11 το πρωί με 7 το απόγευμα, δροσερό μπάνιο για όλους, pool bar και υπέροχες γεύσεις από το εστιατόριό μας ως τα μεσάνυχτα. Μην πάει ο νου σου μακριά, είμαστε στο κέντρο της πόλης.
10: Ζήτα Παλάς. Για τα καλύτερα που ζητάς. 25-410-64-414 και στα social.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
14: Σε κάθε καιρική συνθήκη, σκέψου Via Leader, το δίκτυο με τους κορυφαίους ειδικούς των ελαστικών.
15: Για την Ξάνθη, πουτακίδης ηλίας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΕ. Ελαστικά, ζάντες ευθυγράμμιση. Λευκή που 14, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-77-152.
16: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106.
17: Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ρυθμός 106. Αυτό που θέλεις να ακούσεις. Αυτό παίζουμε.

0: Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Κάθε ώρα είναι local coffee για καφέ, πρωινό και μπραντς.
6: Ησυχία, συνεχίζουμε. Υπόθεση local καφέ, κατηγορούμενε.
7: Μα του είπα, καφέ τα πάρεις μόνο από το local καφέ, κύριε Τικαστά. Περκέ εκεί ένα καφέ.
6: Σεβασμός, κατηγορούμενε, που γλύφεις τα δάχτυλά σου. Συνέχισε.
7: Ήμουν πολύ συγκεκριμένο. Από το local καφέ. Εκεί πιστεύω έγινε το παρεξήγηση.
6: Ιταλός,
7: Ενώ σε Ιταλιάνο σημαίνει τοπικό. Ή ο Ιταλιάνο, άρα...
8: Αθώς!
9: Αθώς!
8: Λιμπερτά, λιμπερτά, local καφέ!
9: Αθώς!
6: Αθώς. Μπορείτε να φύγετε και να πάτε να τα απολαύσετε όλα στο local καφέ.
0: Local καφέ. Take away στο χώρο μας ή και στον δικό σας.
5: Μεγάλη ποικιλία σε σφολιάτες, εξαιρετικά σάντουιτς, club sandwich, pita clubs, burger, hot dogs, κρέπες αλμυρές και γλυκές.
0: Μεσολογγίου 1923, Ξάνθη. Delivery 2541 3068 20 και 21.
10: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72666. Vita Plus. Η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζηιωάννου.
11: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
0: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
11: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζηιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
0: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
11: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
0: Τροφοδιανομή Χατζηιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410 73 677.
11: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
12: Ο Μακεδονικός Αγιάσματος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μουσική βραδιά του καλοκαιριού. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται στο γήπεδο Αγιάσματος για το απόλυτο live. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-212-7733. Ηλεκτρονική προπόληση εισιτηρίων more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9, γήπεδο Αγιάσματος. Νίκος Μακρόπουλος Live.
9: Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο με μηχανήματα και διαγνωστικά τελευταίας γενιάς. Υποχρέωση και χαρά μας, η γρήγορη και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημά σας και με παροχή οδικής βοήθειας. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Ευθυγράμμιση ζυγοστάθμιση, γραμμή κταίο, υγραέριο κίνηση. Καθαρισμός DPF αυθημερών σε δική μας καμπίνα Euro 6. Αλλαγή βαλβολίνες σε όλα τα αυτόματα σας MAN μέχρι και το τελευταίο μοντέλο. Μίζες, δυναμό, εξατμίσεις, καταλύτες, κάρτες καυσαερίων, 30.000 κωδικοί ανταλλακτικών και πάνω από 1.000 ελαστικά δικής μας εισαγωγής, ετοιμοπαράδοτα για τις ανάγκες των πελατών μας. Η διάθεση, η γνώση και η εμπειρία του προσωπικού είναι πάντα έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Τηλέφωνο 2591-056-359.
13: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες ασταμάτητα για 30 λεπτά. 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ρυθμός 106.
1: Ρυθμός. Εδώ τα μόνα λόγια που ακούς είναι από τα τραγούδια.

σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα pop 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Διξάν σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
3: Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου. Ρυθμός 106.
5: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
6: Σαν διόλε.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Πολύ. Τώρα μόλις έβγαζα.
10: Άννα χαθείς, Άμυαλε. Τι κάνεις εδώ?
9: Γιαγιά, εδώ δεν είναι το Περικότας.
10: Αχ, αήρευτε. Δεν βλέπεις ότι είναι κοτέτσι?
9: Είδα κότες και μπήκα.
11: Περικότας. Λαχταριστά πιάτα με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε κοτόπουλο. Έτοιμα μαριναρισμένα και παναρισμένα. Εύκολα και γρήγορα στο μαγείρεμα. Κοτόπουλο τηγανιά, ρολάκι, κοτοπιφτέκι, κοτοπουκές και πολλά άλλα. Το πιασές. Περικότας. Στην Ηρώων 109 στην Ξάνθη. Και delivery στο 25 410 69 123. Βλέπεις κότα? Περικότας.
12: Υγιεινό, νόστιμο, θρεπτικό, ομοιόμορφα μαγειρεμένο, ροδισμένο και τραγανό. Τι είναι?
13: Καταπληκτικό!
12: Το φημισμένο κοτόπουλο φούρνου της Ξάνθης με πατατούλες και ριζάκι συνεχίζει να συναρπάζει.
13: Θρεπτικό και ζουμερό, όπως το αγαπήσατε. Και όπως το φτιάχνουμε, πάντα με αγάπη.
12: Καταπληκτικό! Κωνσταντίνου Μπένη, 87, Ξάνθη. Σε πακέτο ή με delivery στο 25410 77 066.
14: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες.
15: Μόνο επιτυχίες.
14: Ρυθμός 106.
15: Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
0: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
5: Summer Mix by Valentino.

0: Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο με μηχανήματα και διαγνωστικά τελευταίας γενιάς. Υποχρέωση και χαρά μας, η γρήγορη και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημά σας και με παροχή οδικής βοήθειας. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Ευθυγράμμιση ζυγοστάθμιση, γραμμή κταίο, υγραέριο κίνηση. Καθαρισμός DPF αυθημερών σε δική μας καμπίνα Euro 6. Αλλαγή βαλβολίνες σε όλα τα αυτόματα Σασμάν μέχρι και το τελευταίο μοντέλο. Μίζες, δυναμό, εξατμίσεις, καταλύτες, κάρτες καυσαερίων, 30.000 κωδικοί ανταλλακτικών και πάνω από 1.000 ελαστικά δικής μας εισαγωγής, ετοιμοπαράδοτα για τις ανάγκες των πελατών μας. Η διάθεση, η γνώση και η εμπειρία του προσωπικού είναι πάντα έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Τηλέφωνο 2591-056-359.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
8: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
1: Διακοπές ή δουλειά. Το αυτοκίνητο που θες σε περιμένει στο Γκριτζελάκης InstaRent. Οδηγήσε άνετα, χωρίς άγχος, με παραλαβή από τα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης και Χρυσούπολης. Ενοικιάσεις σε Χρυσούπολη και Αύγυρα. Μικρά γιοταχή, επαγγελματικά, βαν, τα έχουμε όλα. Γκριτζελάκης InstaRent. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. Τηλέφωνα 6979-441-800 και 25910-22740. Γκριτζελάκης InstaRent. Smart Wheels. No Stress.
3: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
4: Σαν διόλε! Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Θέλεις το event σου να γίνει Talk of the Town? Για ξεχωριστούς, αξέχαστους γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, φεστιβάλ, Riviera Van Bar. Το πιο στιλάτο Van Bar έρχεται στο χώρο σου και προσφέρει ποτά, δροσερά κοκτέιλ και μοναδικές γεύσεις που θα απογειώσουν τη διάθεση. Και για έξτρα μοναδική εμπειρία, Video Booth 360. Κατάγραψε τις καλύτερες στιγμές με εντυπωσιακά βίντεο. Riviera Van Bar και Video Booth 360. Εσύ φέρνεις την παρέα, εμείς την απόλαυση. Επικοινώνησε στο 697-768-3476 και στο Instagram Riviera Kato Pavlo Van Bar. Riviera Van Bar. Το event σου όπως το ονειρεύτηκες.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
7: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Μπορείτε να μας πείτε τι σταθμό ακούσατε χθες?
6: Θυμηθείτε, πείτε τους Ρυθμός 106.
8: Γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
9: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
8: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
9: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
6: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
9: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
6: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
9: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
6: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
9: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
6: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσε Ζεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
12: Summer Mix. Valentino. Non-stop.

0: Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα pop 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Dixan σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου. Ρυθμός 106.
5: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
6: Καμπιόλετ!
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
7: Μας ρωτάνε συχνά πώς κάνουμε το κοτόπουλο, πώς το μαγειρεύουμε τόσο νόστιμο στο φούρνο και πώς το συνοδεύουμε με πατάτες και ριζάκι τόσο μοναδικά. Η απάντησή μας? Με αγάπη.
8: Καταπληκτικό! Το αυθεντικό κοτόπουλο φούρνου της Ξάνθης θα το βρείτε μόνο εδώ. Κωνσταντίνου Μπένι 87, Ξάνθη. Σε πακέτο για το σπίτι ή με διανομή στο χώρο σας στο τηλέφωνο 25410-77066.
7: Καταπληκτικό! Γιατί ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με αγάπη.
9: Ωρα για νέα ελαστικά, αλλά όχι στην τύχη. Η Michelin επέλεξε για σένα τα καλύτερα καταστήματα ελαστικών. Δίκτυο Via Leader. Υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, άψογη τεχνική εξυπηρέτηση σε 40 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Μπες τώρα στο vialeader.gr. Via Leader. Ένα δίκτυο κορυφαία αξιοπιστία. Με την εγγύηση της Michelin.
10: Για την Ξάνθη, πουτακίδη ηλίας και σι όμικρον εψιλον. Ελαστικά ζάντες ευθυγράμμιση. Λευκή που 14, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-77-152.
11: Τι ψάχνεις?
12: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
11: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
12: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
11: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ζήτα ό,τι θέλεις από το καλοκαίρι σου.
13: Θέλω βουτιές, καφεδάρες, κοκτέιλς, ήλιο, χαλαρή διάθεση, ωραίες γεύσεις.
2: Ζήτα Παλάς. Summer 2026. The ultimate pool experience has just begun.
13: Η πισίνα του Ζήτα Παλάς άνοιξε και σε περιμένει για όλα όσα θέλεις. 11 το πρωί με 7 το απόγευμα, δροσέρο μπάνιο για όλους, pool bar και υπέροχες γεύσεις από το εστιατόριό μας ως τα μεσάνυχτα. Μην πάει ο νου σου μακριά, είμαστε στο κέντρο της πόλης.
2: Ζήτα Παλάς. Για τα καλύτερα που ζητάς. 25-410-64-414 και στα social.
14: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
15: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
14: Μετά από αυτό, θυμήθηκα κι εγώ. Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους τους σκέφτε τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 25410-71587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
2: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική.
6: 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

αλλού. Ακούς λόγια του αέρα. Στο δικό μας αέρα ακούς μόνο μουσική. Ρυθμός 106.

αυτό το καλοκαίρι η μουσική μας είναι καυτή. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

άσκησα καρδιά μου. Άλλη αγάπη σε έχει κλέψει πάλι. Βαρέθηκε στα ίδια, πάντα γύρευες καινούρια ζάλι.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 41 0 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
7: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
8: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
9: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
8: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
9: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
7: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
8: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
9: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο. Κάθε ώρα είναι local coffee για καφέ, πρωινό και μπραντς.
10: Ησυχία. Συνεχίζουμε. Υπόθεση local café, κατηγορούμενε.
11: Μα του είπα. Καφέ τα πάρεις μόνο από το local café, κύριε Τικαστά. Περκέ εκεί ένα καφέ.
10: Σεβασμός, κατηγορούμενε, που γλύφεις τα δάχτυλά σου. Συνέχισε.
11: Ήμουν πολύ συγκεκριμένο. Από το local café. Εκεί πιστεύω έγινε το παρεξήγηση.
12: Ιταλός, ε.
11: Ενώ σε Ιταλιάνο σημαίνει τοπικό. Ή ο Ιταλιάνο, άρα...
13: Αθώς!
14: Αθώς!
13: Λιμπερτά, λιμπερτά, local café.
14: Αθώς!
10: Αθώς. Μπορείτε να φύγετε και να πάτε να τα απολαύσετε όλα στο local café.
8: Local café. Take away στο χώρο μας ή και στον δικό σας.
9: Μεγάλη ποικιλία σε σφολιάτες. Εξαιρετικά σάντουιτς, κλαμπ σάντουιτς, πίτα κλαμπς, μπέργκερ, hot dogs, κρέπες αλμυρές και γλυκές.
8: Μεσολογγίου 1923, Ξάνθη. Delivery 2541 3068 20 και 21.
15: Ο Μακεδονικός Αγιάσματος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μουσική βραδιά του καλοκαιριού.
16: Έχω έρωτα μας.
15: Το Σάββατο 1 Αυγούστου ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται στο γήπεδο Αγιάσματος για το απόλυτο live. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-212-7733. Ηλεκτρονική προπόληση εισιτηρίων more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9, γήπεδο Αγιάσματος. Νίκος Μακρόπουλος live.
0: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Σαββατοκύριακο η διασκέδαση δεν θέλει πολλά λόγια. Θέλει πολλή μουσική. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

0: κάτι ξέρει.
1: Μας αρέσει να μας ζηλεύουν. Μας θυμίζει ότι είμαστε οι καλύτεροι. Ρυθμός 106.

μοναξιά της κορυφής. Μοναξιά της κορυφής. Είστε η μόνη μας παρέα. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: περισσότερη μουσική.
1: Ρυθμός 106.
0: Ρυθμός.
1: Μείνε εδώ.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Ρυθμός 106.
0: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Το όνομα της εξειδίκευσης.
7: Για Sync και Tourguide. Συνεργείο επισκευή συντήρηση αμαξωμάτων και βαφέ αυτοκινήτων.
8: Σύγχρονη τεχνολογία, ολοκληρωμένη γνώση και εμπειρία.
7: Ευθυγράμμιση σασί με καλύπρα Carpens. Αλλαγή παρμπρίζ σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές.
8: Επισκευές, κολλήσεις πλαστικών, προφυλακτήρες. Τοπικές βαφές και γυαλίσματα αυτοκινήτου για 80% περισσότερη ζωντάνια στο παλιό χρώμα. Γυάλισμα και βαφή φαναριών.
7: Φανοποιείο βαφείο για Sync και Tourguide.
0: Με τον εξελιγμένης τεχνολογίας φούρνο Aerotechnic.
7: 10 χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας μετά το εργοστάσιο Ζαχάρεος στα 50 μέτρα δεξιά.
8: Τηλέφωνα 6947-809-896 και 6947-708-506.
7: Για Sync και Tourguide. Ειδικότητά μας η τελειότητα στο αυτοκίνητό σας.
9: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
10: Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο με μηχανήματα και διαγνωστικά τελευταίας γενιάς. Υποχρέωση και χαρά μας, η γρήγορη και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημά σας και με παροχή οδικής βοήθειας. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Ευθυγράμμιση ζυγοστάθμιση, γραμμή κταίο, υγραέριο κίνηση. Καθαρισμός DPF αυθημερών σε δική μας καμπίνα Euro 6. Αλλαγή βαλβολίνες σε όλα τα αυτόματα Σασμάν μέχρι και το τελευταίο μοντέλο. Μίζες, δυναμό, εξατμίσεις, καταλύτες, κάρτες καυσαερίων, 30.000 κωδικοί ανταλλακτικών και πάνω από 1.000 ελαστικά δικής μας εισαγωγής ετοιμοπαράδοτα για τις ανάγκες των πελατών μας. Η διάθεση, η γνώση και η εμπειρία του προσωπικού είναι πάντα έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Τηλέφωνο 2591-056-359.
11: Ψάχνεις αυτοκίνητο και φοβάσαι μην μπλέξεις?
12: Όχι, όταν ξέρεις πού να πας. All Cars. Στην εταιρεία που γεννήθηκε μέσα στην κρίση και 16 χρόνια τώρα ξέρει τι σημαίνει εμπιστοσύνη.
11: Και τι προσφέρει δηλαδή?
12: Εισαγωγές, εμπορία, ακόμα και ανταλλαγές αυτοκινήτων. Με ελεγμένα ασφαλή οχήματα και όλα τα απαραίτητα έγγραφα.
11: Εγγύηση έχει?
12: Φυσικά. Ένα ολόκληρο έτος με κάθε παράδοση.
11: All Cars. 16 χρόνια ασφάλεια στο δρόμο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-025-781 και στο All Cars Ξάνθη.
12: Βρείτε μας σήμερα και οδηγήστε με σιγουριά.
1: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Ρυθμός 106.
0: Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Αν η επιτυχία θέλει κόπο, εμείς εκπέμπουμε ακούραστα. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.

0: Ρυθμός 106. Αυτό που θέλεις να ακούσεις. Αυτό παίζουμε.
1: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει.

0: Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Ρυθμός 106.
3: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

τα Σαββατοκύριακα στο Ρυθμό δουλεύουμε περισσότερο για να μπορείτε εσείς να χαλαρώνετε καλύτερα. Ρυθμός 106 και το Σαββατοκύριακο.

Ανεβάσαμε ψηλά τον πύχη στους 106. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ρυθμός 106.
1: Ρυθμός. Εδώ τα μόνα λόγια που ακούς
0: είναι από τα τραγούδια.
2: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που...

0: Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα pop 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Dixan σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
6: Ρυθμός 106.
7: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
8: Υγιεινό, νόστιμο, θρεπτικό, ομοιόμορφα μαγειρεμένο, ροδισμένο και τραγανό. Τι είναι?
9: Καταπληκτικό!
8: Το φημισμένο κοτόπουλο φούρνου της Ξάνθης με πατατούλες και ριζάκι συνεχίζει να συναρπάζει.
9: Θρεπτικό και ζουμερό, όπως το αγαπήσατε. Και όπως το φτιάχνουμε, πάντα με αγάπη.
8: Καταπληκτικό! Κωνσταντίνου Μπένι, 87, Ξάνθη. Σε πακέτο ή με delivery στο 25410 77 066.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
12: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Ρυθμός 106.
13: Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

αλλού. Ακούς λόγια του αέρα. Στο δικό μας αέρα ακούς μόνο μουσική. Ρυθμός 106. Έχω

0: Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν.
1: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ρυθμός 106.
4: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
5: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
6: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
5: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
6: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
7: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
7: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
7: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
6: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
7: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaesei.gr.
8: Τα πάντα.
9: Το εννοώ. Τα πάντα σε αξεσουάρ, ανταλλακτικά και αναλώσιμα. Μπαταρίες, καλύματα, λευγέδες, υαλοκαθαριστήρες, μπαταρίες, ελαστικά, αντιλιακές μεμβράνες, αμορτισέρ πορπαγκάζ, ηχοσυστήματα και φώτα LED. Θέλεις και το ποδήλατο μαζί σου στο ταξίδι? Σχάρες ποδηλάτων, κοτσαδόρι, μπαγκαζιέρες. Wasp Park, Μπουρμπουλήθρες. Τριανταφύλου Μιχαηλίδη 26 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 72596. Τα πάντα για το αυτοκίνητό σου σε ένα μόνο κατάστημα. Διατίθονται δωροκάρτες, μία ξεχωριστή και πρωτότυπη πρόταση δώρου και κάρτα μέλους για να είσαι πάντα κερδισμένος. Wash Park, Μπουρμπουλήθρες. Κοντά σας από το 2002 για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας.
10: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
11: Σαντιόλε!
12: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
14: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Μπορείτε να μας πείτε τι σταθμό ακούσατε χθες?
13: Θυμηθείτε, πείτε τους Ρυθμός 106.
15: Τι ψάχνεις?
16: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
15: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
16: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
15: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
17: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
18: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
3: Πίντος τηγάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ, πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια, πίντος λεμονάδα.
8: Πίντος, τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
11: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
19: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
20: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Σαββατοκύριακο η διασκέδαση δεν θέλει πολλά λόγια. Θέλει πολύ μουσική. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας. Αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

0: Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ζήτα ό,τι θέλεις από το καλοκαίρι σου.
1: Θέλω βουτιές, καφεδάρες, κοκτέιλς, ήλιο, χαλαρή διάθεση, ωραίες γεύσεις.
0: Ζήτα Παλάς. Summer 2026. The ultimate pool experience has just begun.
1: Η πισίνα του Ζήτα Παλάς άνοιξε και σε περιμένει για όλα όσα θέλεις. 11 το πρωί με 7 το απόγευμα, δροσερό μπάνιο για όλους, pool bar και υπέροχες γεύσεις από το εστιατόριό μας ως τα μεσάνυχτα. Μην πάει ο νου σου μακριά, είμαστε στο κέντρο της πόλης.
0: Ζήτα Παλάς. Για τα καλύτερα που ζητάς. 25 410 64 414 και στα social. Σε κάθε καιρική συνθήκη, σκέψου Via Leader, το δίκτυο με τους κορυφαίους ειδικούς των ελαστικών. Για την Ξάνθη, πουτακίδης ηλίας και ΣΥΑ ΩΜΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση. Λευκή που 14, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 152.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Θέλεις το event σου να γίνει Talk of the Town? Για ξεχωριστούς, αξέχαστους γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, φεστιβάλ, Riviera Van Bar. Το πιο στιλάτο Van Bar έρχεται στο χώρο σου και προσφέρει ποτά, δροσερά κοκτέιλ και μοναδικές γεύσεις που θα απογειώσουν τη διάθεση. Και για έξτρα μοναδική εμπειρία, Video Booth 360. Κατάγραψε τις καλύτερες στιγμές με εντυπωσιακά βίντεο. Riviera Van Bar και Video Booth 360. Εσύ φέρνεις την παρέα, εμείς την απόλαυση. Επικοινώνησε στο 697-768-3476 και στο Instagram Riviera_Van Bar. Riviera Van Bar. Το event σου όπως το ονειρεύτηκες.
0: Διακοπές ή δουλειά? Το αυτοκίνητο που θες σε περιμένει στο Γκριτζελάκης InstaRent. Οδηγήσε άνετα, χωρίς άγχος, με παραλαβή από τα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης και Χρυσούπολης. Ενοικιάσεις σε Χρυσούπολη και Άβδυρα. Μικρά γιοταχή, επαγγελματικά, βαν, τα έχουμε όλα. Γκριτζελάκης InstaRent. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. Τηλέφωνα 6979-441-800 και 25910-22740. Γκριτζελάκης InstaRent. Smart Wheels, no stress. Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Αν η επιτυχία θέλει κόπο, εμείς εκπέμπουμε ακούραστα. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Όλοι θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.

0: Ρυθμός 106.
1: Περισσότερος ρυθμός.
0: Περισσότερη μουσική.
1: Σε λίγο.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
1: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
0: Ρυθμός 106.
1: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Κάθε ώρα είναι local coffee για καφέ, πρωινό και μπραντς.
7: Ησυχία, συνεχίζουμε. Υπόθεση local καφέ, κατηγορούμενε.
8: Μα του είπα, καφέ τα πάρεις μόνο από το local καφέ, κύριε Τικαστά. Περκέ εκεί ένα καφέ.
7: Σεβασμός, κατηγορούμενε, που γλύφεις τα δάχτυλά σου. Συνέχισε.
8: Ήμουν πολύ συγκεκριμένο. Από το local καφέ. Εκεί πιστεύω έγινε το παρεξήγηση.
7: Ιταλός, ε!
8: Ενώ είστε Ιταλιάνο σημαίνει τοπικό. Ή ο Ιταλιάνο, άρα.
9: Αθώος!
10: Αθώος!
9: Λιμπερτά, λιμπερτά, local καφέ!
10: Αθώος!
7: Αθώος. Μπορείτε να φύγετε και να πάτε να τα απολαύσετε όλα στο local καφέ.
0: Local καφέ. Take away στο χώρο μας ή και στον δικό σας.
6: Μεγάλη ποικιλία σε σφολιάτες, εξαιρετικά σάντουιτς, club sandwich, pita clubs, burger, hot dogs, κρέπες αλμυρές και γλυκές.
0: Μεσολογγίου 1923, Ξάνθη. Delivery 2541 3068 20 και 21.
11: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
12: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι, σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
13: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
12: Μετά από αυτό, θυμήθηκα κι εγώ Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους τους σκέφτε τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 25410 71 587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
0: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

ανεβάσαμε ψηλά τον πύχη. Στους 106. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
2: Πολύ. Τώρα μόλις έβγαζα.
3: Άννα χαθεί, Σάμυαλε, τι κάνεις εδώ?
2: Γιαγιά, εδώ δεν είναι το περικότας.
3: Αχ, αήρευτε. Δεν βλέπεις ότι είναι κοτέτσι?
2: Είδα κότες και μπήκα.
4: Περικότας. Λαχταριστά πιάτα με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε κοτόπουλο. Έτοιμα μαριναρισμένα και παναρισμένα. Εύκολα και γρήγορα στο μαγείρεμα. Κοτόπουλο τηγανιά. Ρολάκι, κοτομπιφτέκι, κοτομπουκές και πολλά άλλα. Το πιασές. Περικότας. Στην Ηρώων 109 στην Ξάνθη. Και delivery στο 25 410 69 123. Βλέπεις κότα? Περικότας.
5: Μπορεί να είμαστε μακριά από τη θάλασσα, αλλά βρισκόμαστε στην καρδιά της γεύσης. Ταβέρνα The Chef. Άνοιξε και σας περιμένει. Ο σεφ μας δημιουργεί με φαντασία και πάθος φαγητά παραδοσιακά, αλλά και ιδιαίτερες γεύσεις από όλο τον κόσμο. Θέλετε να ζήσετε τη φαντασία με την εμπειρία του σεφ? Στην ταβέρνα The Chef Unal. Στα Λευκόπετρα Ξάνθης. Τηλέφωνο 25410 32 972.
6: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ? Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον? Πώς τα κατάφερες?
3: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στον Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
7: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75 730 και στο www.modoffice.gr.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
11: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541 022 176. Και στο geometal.gr.
12: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
13: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591 77 1266.
14: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
15: Ο Μακεδονικός Αγιάσματος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μουσική βραδιά του καλοκαιριού. Το Σάββατο 1 Αυγούστου ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται στο γήπεδο Αγιάσματος για το απόλυτο live. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-212-7733. Ηλεκτρονική προπόληση εισιτηρίων more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9, γήπεδο Αγιάσματος. Νίκος Μακρόπουλος live.
0: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ακούς λόγια του αέρα. Στο δικό μας αέρα ακούς μόνο μουσική. Ρυθμός 106.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Ένα όνομα είναι αρκετό για να κάνεις την έξυπνη κίνηση. Αφή Μουντζάκη. Ανακύκλωση όλων των τύπων των αυτοκινήτων. Με όλες τις απαραίτητες διαδικασίες απόσυρσης και οριστικής διαγραφής από την ανακύκλωση Αφή Μουντζάκη Ω.Ε. Σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης σιδήρων, μετάλλων, παλαιών μπαταριών, αλλά και ηλεκτρικών συσκευών. Δίπλα σας και για την ενοικίαση κάδων και κοντέινερ για κάθε χρήση. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων Αφή Μουντζάκη Ω.Ε. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26 655. Η έξυπνη κίνηση σε ένα όνομα.
4: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
0: Ναι, μπορείτε, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
5: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
0: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
5: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
4: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
0: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
5: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
9: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
8: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
9: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
8: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
9: Α, μισό λεπτό. Για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
8: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ.
10: Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
11: Electronet Κινιαζόπουλος, Γρανικού 29, Δράμα. Και στην Ξάνθη, Αβρίρων 37 και 12 Αποστόλων.
0: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

Καλοκαιρινή διάθεση στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Ρυθμός 106.

Τη μοναξιά της κορυφής. Μοναξιά της κορυφής. Είστε η μόνη μας παρέα. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Μας ρωτάνε συχνά πώς κάνουμε το κοτόπουλο, πώς το μαγειρεύουμε τόσο νόστιμο στο φούρνο και πώς το συνοδεύουμε με πατάτες και ριζάκι τόσο μοναδικά. Η απάντησή μας: με αγάπη.
5: Καταπληκτικό! Το αυθεντικό κοτόπουλο φούρνου της Ξάνθης θα το βρείτε μόνο εδώ. Κωνσταντίνου Μπένι 87, Ξάνθη. Σε πακέτο για το σπίτι ή με διανομή στο χώρο σας στο τηλέφωνο 25410 77 066.
4: Καταπληκτικό! Γιατί ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με αγάπη.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
6: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Μπορείτε να μας πείτε τι σταθμό ακούσατε χθες?
0: Θυμηθείτε, πείτε τους Ρυθμός 106.
7: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.

Αν η επιτυχία θέλει κόπο, εμείς εκπέμπουμε ακούραστα. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Ρυθμός 106.
3: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο με μηχανήματα και διαγνωστικά τελευταίας γενιάς. Υποχρέωση και χαρά μας, η γρήγορη και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημά σας και με παροχή οδικής βοήθειας. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Ευθυγράμμιση ζυγοστάθμιση, γραμμή κταίο, υγραέριο κίνηση. Καθαρισμός DPF αυθημερών σε δική μας καμπίνα Euro 6. Αλλαγή βαλβολίνες σε όλα τα αυτόματα σας MAN μέχρι και το τελευταίο μοντέλο. Μίζες, δυναμό, εξατμίσεις, καταλύτες, κάρτες καυσαερίων, 30.000 κωδικοί ανταλλακτικών και πάνω από 1.000 ελαστικά δικής μας εισαγωγής ετοιμοπαράδοτα για τις ανάγκες των πελατών μας. Η διάθεση, η γνώση και η εμπειρία του προσωπικού είναι πάντα έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Τηλέφωνο 2591-056-359.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Περισσότερη μουσική.
1: Ρυθμός 106.
0: Ρυθμός.
1: Μείνε εδώ.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
1: Ρυθμός 106.
0: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
7: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Μπορείτε να μας πείτε τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Θυμηθείτε, πείτε τους Ρυθμός 106.
8: Θέλεις το event σου να γίνει talk of the town? Για ξεχωριστούς, αξέχαστους γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, φεστιβάλ, Riviera Van Bar. Το πιο στιλάτο Van Bar έρχεται στο χώρο σου και προσφέρει ποτά, δροσερά κοκτέιλ και μοναδικές γεύσεις που θα απογειώσουν τη διάθεση. Και για έξτρα μοναδική εμπειρία, Video Booth 360. Κατάγραψε τις καλύτερες στιγμές με εντυπωσιακά βίντεο. Riviera Van Bar και Video Booth 360. Εσύ φέρνεις την παρέα, εμείς την απόλαυση. Επικοινώνησε στο 697-768-3476 και στο Instagram Riviera Kato Pavlo Van Bar. Riviera Van Bar. Το event σου όπως το ονειρεύτηκες.
9: Ωρα για νέα ελαστικά, αλλά όχι στην τύχη. Η Michelin επέλεξε για σένα τα καλύτερα καταστήματα ελαστικών. Δίκτυο Via Leader. Υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, άψογη τεχνική εξυπηρέτηση σε 40 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Μπες τώρα στο vialeader.gr. Via Leader. Ένα δίκτυο κορυφαία αξιοπιστία. Με την εγγύηση της Michelin.
10: Για την Ξάνθη, πουτακίδης ηλίας και σία όμικρον έψιλον. Ελαστικά ζάντες ευθυγράμμιση. Λευκή που 14, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 77 152.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ζήτα ό,τι θέλεις από το καλοκαίρι σου.
11: Θέλω βουτιές, καφεδάρες, κοκτέιλς, ήλιο, χαλαρή διάθεση, ωραίες γεύσεις.
2: Ζήτα Παλάς. Summer 2026. The ultimate pool experience has just begun.
11: Η πισίνα του Ζήτα Παλάς άνοιξε και σε περιμένει για όλα όσα θέλεις. 11 το πρωί με 7 το απόγευμα, δροσερό μπάνιο για όλους, pool bar και υπέροχες γεύσεις από το εστιατόριό μας ως τα μεσάνυχτα. Μην πάει ο νου σου μακριά, είμαστε στο κέντρο της πόλης.
2: Ζήτα Παλάς. Για τα καλύτερα που ζητάς. 25 410 64 414 και στα social.
1: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Ρυθμός 106.
0: Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

αυτό το καλοκαίρι η μουσική μας είναι καυτή. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
4: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
3: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
4: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
5: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
5: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
5: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
4: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
5: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaesei.gr.
6: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμπαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα, χωρίς καφέ και κολατσιό! Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι, μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

Τη μοναξιά της κορυφής. Μοναξιά της κορυφής. Είστε η μόνη μας παρέα. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Όλοι θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.

0: περισσότερη μουσική. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
2: Αν ψάχνεις όλη τη φρεσκάδα της μάνας γης, θα τη βρεις στη Δημοκρίτου 33. Εκεί δηλαδή που είναι το ΖΕΑ.
3: Ένα νέο κατάστημα που εξασφαλίζει τα καλύτερα τοπικά προϊόντα παραγωγής μας από το δικό μας κτήμα αλλά και άλλων αποκλειστικά τοπικών παραγωγών. Φρέσκα φρούτα, λαχανικά και όχι μόνο που θα δώσουν αυτό το κάτι άλλο στο οικογενειακό τραπέζι.
2: ΖΕΑ. Νόστιμες επιλογές του τόπου μας. Πώληση Χονδρική Λιανική. Τώρα και με delivery στο τηλέφωνο 2541 40 14 60. Δημοκρίτου 33, Ξάνθη, με άνετο πάρκινγκ.
3: ΖΕΑ. Δίνουμε ζωή σε χαμηλή τιμή.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
7: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Μπορείτε να μας πείτε τι σταθμό ακούσατε χθες?
6: Θυμηθείτε, πείτε τους Ρυθμός 106.
8: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
9: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Αν η επιτυχία θέλει κόπο, εμείς εκπέμπουμε ακούραστα. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Θα είμαστε μαζί κοντά σας όλο το καλοκαίρι με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες. Βράδυ Δευτέρα σήμερα, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και ξεκινάμε αμέσως με αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Ήταν η Ελικοκίνου με το Τι σου χρωστάω, ενώ λίγο πριν Άννα Βύση και Αιγαίο. Έρχονται Νίκος Απέργης Αυτά τα Χίλια, Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό, αλλά και ο Απών με το Καντάδα. Καλή μας διασκέδαση.

Και κάπου εδώ θα πρέπει να σας θυμίσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Έρχονται για τη συνέχεια αγαπημένες επιτυχίες, ενώ αμέσως τώρα Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο.

Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, μία επιλογή της Άννας, ενώ λίγο πριν Θοδωρής Φέρης και είπες για τον Βασίλη. Δεύτερο ημίωρο βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, έχουμε ξεκινήσει και ακούμε φυσικά τις δικές σας επιλογές, όπως είναι και αυτή της Μαρίας που έρχεται, Γιώργος Κακοσέος ο Καθρέπτης και αμέσως μετά η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται.

Ήταν η Ρία Ελληνίδου με το Σαφάρι και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Ανδούσα, στον Παντελεήμον, στον Παντελή, στην Παντελίτσα και στην Παντελίνα που γιορτάζουν σήμερα. Συνεχίζουμε με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και αμέσως τώρα η επιλογή της Σοφίας. Σταμάτης Γονίδης, να γυρνούσες πίσω.

0: μπροστά σου.
1: Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μία ώρα να μεταδώσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Κέτη Γαρμπή με το Εσένα Μόνο Remix για τη Γεωργία, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Δημήτρη, Νίνο και Τζόζεφιν, Τι Κάνεις. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες αλλά και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή του Πάρη, Γιώργος Μαζωνάκης και Επιπτώσεις.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Δεν τους πήραμε τυχαία τον αέρα. Παίζουμε την καλύτερη μουσική. Ρυθμός 106.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, μια επιλογή του Τάσου, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Ρίας, Νίκος Οικονομόπουλος και Ένοχο Κορμί. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1922 με τον νόμο 2905 θεσπίζονται για πρώτη φορά οι εισαγωγικές εξετάσεις στα σχολεία και θα εφαρμοστούν δύο χρόνια αργότερα στη φυσικομαθηματική σχολή και από το 1926 στις υπόλοιπες σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σαν σήμερα το 1924 έχουμε την τελετή λήξης των 8ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, όπου έλαβαν μέρος 3.000 περίπου αθλητές και 136 αθλήτριες από 44 χώρες. Σαν σήμερα το 1940, ο Bugs Bunny κάνει τον ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη με την ταινία κινουμένων σχεδίων «Ένας άγριος λαγός». Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη αυτή της Αλεξάνδρας. Peggy Zina και Αμή.

Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει

τηλεφωνήσεις. Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Ρυθμός 106. Η μουσική που αξίζει να ακούει ξανθή.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Αν η επιτυχία θέλει κόπο, εμείς εκπέμπουμε ακούραστα. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Ρυθμός 106. Ο καλοκαιρινός σου σταθμός.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Ανεβάσαμε ψηλά τον πύχη στους 106. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Όλοι θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς. Είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.